0: Ωραία. Ινίσιο πάζλο μέσα, ok.
1: Ναι.
0: Και κόσι ποτέ μου εγώ το μιλά.
1: Πριάταλ το τάτου, πριά ο μπάρκερ σοντέλα, είναι να πάτσον τάτουμ. Πώς έχω το μιλά τα. Πίσω πετνάει στην νεσοσνάει.
0: Υποκόκ τσάσα το.
1: Είναι τρίτε, ναι. Είναι ουσά πονός να σαν κάζω, αλλά τα τούτα λέει και στους είτε το βιάρα, αλλά τα τον ρόιστο.